0: Μάλλον ερέι, μάλλον λαβαμάι, ο ταουφάρε κολοά PDH.
1: Μουάφια με μαουφάρε, η νουκαλοφά, η Pacific Timber and Hardware. Βιάφια με μουφία μάου και ναουναουλάγα, και βοκε κυλινά και παλαμά, μου ουχιλά. Μάου κάτω από πίσω, φάρε κονί.
2: Κοτάου ναουνάου χάτι, κονετού ταμάι. Αμοχένα, ναουνάου και πέιτο, καουμά, χάου κινγό, εμεταλά ιακάου, είχα μάτα φάλε. Αφε μάι ο μαμάτα και φάλε κολόα, ακόε, μουάου.
3: Ο κουμπαουμά ο βάλε καλά σε και εκεί, έχει φάει γαλάνο πέ.
4: Μα το κουατό είναι μάια, μάια γκυεβάκα, μάια χαϊπού. Δεν φάει μάια πέ, ο κουμπαουμά ο δεν φάει κολόα πίτι έτσι.
5: Ο κουμπαουμά ο φοκένα να ουνάου κυρίνα, η φάλε πέ, η τουά, η καλά σε και εκεί, κοτά πέ.
6: Και μαουλά βάλε ρέα ο μάι, ο χάπι ο φίε μάου.
7: Ο κουμπαουμά ο φίε φίε και μάου τα λιτάρ και μοτόλ και λότο φάει κολόα πίτι έτσι. Φάει κολόα και ακόε πια μουάου. Μαλό πει το Ελλάδα Μάη, το Εύα Μάη πει.
8: I bills mai kau taha uhila atonga.
9: Hei kainte ke toi tatari, ma uho moa uhila he tain peko ya.
8: O ke whawhiri tatari nai ke awa toa moa uhila, pe wha i kai tatongo uhila koe mole ho lai moa uhila.
9: Resisita mai rewa ke o atu hangatonu moa uhila ki ho i meiri, vave whaingofua pe apau.
8: Mga tonga ke lili wai ke whonga koe ni, ma uho moa uhila he tain peko ya. I kai tau puria pe whiri tatari o moa uhila.
9: Te ke ma uho moa uhila he whahinga taimi pe, whahinga whetu upe i ho o telefoni pe computa.
8: Tegi lava whewheo kau ki ai, whete o tak telefoni mai, noa wā noa noa taha wa tolu, email hanga tonu mai, oss@tongapower.to, pe koa o tonu mai ke taha ho maungai ofisi, ke le sisi taha tua sila emaili.
9: Le sisi tarewa ke maa humo wa uila, iho emaili I he ahoni, vave whaingofua pea pau, moe kau taha uila atunga.
10: If you entertaining tonight, or you feel like a few, make your way over there to Lion Liquor at Davina House at Vuna Road. We've got Maka, your very own friendly island lager, Steinlager, proud sponsors of the All Blacks since 1986, beer of world champions, and the award-winning Villa Maria wine, both red and white. Remember, if you entertaining or wanting to have a few, come on down to Lion Liquor at Davina House on Vuna Road.